0: Πρέπει να είναι αυτό. Και πανά που πρέπει να πει. Θα μου ρίξει και το βούλο.
1: Είναι
2: Hallway.
3: Είναι Hallway.
4: Είναι Hallway Radio 1.